Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τος στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat.

τρεις παραπέντε τα μικρά Σάββατα. Αν είπαν τρεις μαμάδες, άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή, ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου, μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φθηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας.